Μάδρη τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Ξανά στη Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

αφήσει. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Κόφι, κάτι νέο και ιδιαίτερο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Μπέρμπε Μπέικερι της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Μπέρμπε Κόφι ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Μπέρμπε Κόφι, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Μπέρμπε Κόφι, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα πάντα.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
4: Μπερμπε Μπέικερι.
3: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
4: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
3: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
4: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
3: Με άριστους αρτοποιούς και ζαχαροπλάστε.
4: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
3: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας. Τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
4: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
3: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
4: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343 022 481.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε,
6: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι στον αέρα.
0: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Coffee, κάτι νέο και ιδιαίτερο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.
7: Κινητό 6944 258 337.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

χάθηκες και δε στο συγχωρώ. Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο. Εγώ άδειο σώμα,

Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
2: Με το στόμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.υγείαρτος.gr.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι!
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430-24430.
7: Joylicious. Joylicious.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
12: Γιατί?
11: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
12: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
11: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
12: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
11: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
13: Λευτεράκι, τα είδες?
14: Τι να δω ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
14: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
13: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
13: Για τις κληρώσεις.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
16: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
18: Κούκλα μου, όμορφη μου!
17: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
19: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
20: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια

νύχτες παλιούς, νύχτες σε αγνωστούς ωκεανούς. Ίσως

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
3: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
2: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
3: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
2: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
3: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
2: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
3: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
2: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
3: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
4: Τρώω σαν... το ξέρεις?
5: Ναι!
4: Καλό, ε!
5: Πολύ καλό!
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
9: Ράδιο Επιλογές.
10: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
11: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berber Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-22481. Berber Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
5: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
6: Γιατί?
5: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
6: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
5: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
6: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
5: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
7: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία. Την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
8: Κούκλα μου, όμορφη μου!
7: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκη. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
0: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καλώς σας βρήκαμε. Καλή αρχή να έχουμε. Ξεκινάει το δύο ρόμας. Εδώ είμαστε παρέα σας και επιλογή τραγουδιών ο Λουκάς Φωτόπουλος με τα κίτρινα ποδήλατα, έτσι, επειδή έχουν και ένα πολύ χρωματιστό όνομα και πολύ χαρούμενο και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από την τότε πετειό τους, όταν γιόρτασαν το 2007 τα πρώτα τους 10 χρόνια στο τραγούδι. Η ζωή σου φωνάζει, και εμείς ακούσαμε ένα πάρα πολύ δυναμικό τραγούδι από αυτά που ξέρουν να γράφουν τα παιδιά και αγαπάμε πάρα πολύ. Ποιο ήταν το τραγούδι? Πάει τόσος καιρός. Δεν πάει τόσος πολύς καιρός. Πάει ελάχιστος καιρός αυτός που θα διανύσουμε τις επόμενες δύο ώρες και θα έχουμε και έναν πολύ ωραίο καλεσμένο, ο οποίος μας έρχεται από την Κύπρο. Δεν από την Κύπρο, αλλά μας έρχεται από την Κύπρο. Ο Λευτέρης Πασιάς, και θα ακούσουμε μαζί του και πολλά καινούργια τραγούδια από τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Προς το παρόν, ταξιδεύουμε το εγώ μας. Δανείζομαι τον τίτλο από τα κίτρινα ποδήλατα για να πάμε να μάθουμε γιατί αργεί τόσο πολύ η αγάπη. Η Ελεονόρα θα μας το πει.

σαν τη νύχτα μ' αγκαλιάζεις, ξανά μου χαμογελάς. Τη ζωή μου πόσο αλλάζεις όταν έτσι με κοιτάς. Τίποτα πια δεν με τρομάζει και στη γαλιά του ουρανού σαν χάδι μας σκεπάζει. Κι οι δυο μας φεύγουμε αλλού.

Αφήνω πίσω μου κομμάτια, σκοτάδια του δικού μου νου. Και στα δικά σου μονοπάτια ξεχνώ τις μέρες του χαμού. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να αντέξει και αν αξίζει να σταθεί. Αν μια σταλιά ποτέ δεν τρέξει μέσα του, η αγάπη είναι βροχή.

Αυτό το για πάντα που ποτέ δεν ξέρεις πόσο θα κρατήσει. Το αεράκι του Μάη από τον Γιώργο Δημητριάδη. Εάν δεν παίξουμε και αυτό το τραγούδι αυτή την εποχή, πότε να το παίξουμε? Ο καιρός, είδατε, ο Μάης είναι απρόβλεπτος. Πότε κάνει έτσι, πότε γιουβέτσι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ο Μάιος και μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι μυρωδάτος, είναι ανοιξιάτικος, είναι προπομπός του καλοκαιριού. Αυτό που περιμένουμε να έρθει για να ξεκινήσει το καλοκαίρι και δεν γίνεται να έρθει το καλοκαίρι χωρίς το Μάη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τον Μανώλη Φάμελο και από ένα άλμπουμ που πραγματικά, δύο άλμπουμ ουσιαστικά ήταν, που πραγματικά μας εξέπληξαν, γιατί έκανε μια τεράστια έρευνα ο Μανώλης σε τραγούδια του 20 και του 30, τα συνέλεξε, τα διασκεύασε και μας τα χάρισε απλόχερα, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικά.

Αυτός ήταν ο Μανώλης Φάμελος και εμείς έχουμε ένα τραγούδι μέχρι να κάνουμε ένα μικρό break για το πρώτο ημιωράκι, να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας, τον Ελευθέρη Πασιά, και μετά αμέσως να συνεχίσουμε. Λοιπόν, οπότε κάνουμε ένα break αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, και μάλιστα ένα τραγούδι από τη Δήμητρα Γαλάνη και την αγαπημένη, φοβερή δηλαδή, η Μαριανίνα Κριεζή έκανε αυτό το τραγούδι. Το «Σ' αγαπώ μπορεί» ήταν το άλμπουμ το οποίο περιλάμβανε αυτό το τραγούδι, τη μουσική την έκανε η Δήμητρα Γαλάνη, και εμείς δεν παρετούμαστε, ίσα ίσα που συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά. Εσείς μένετε εδώ και υποδεχόμαστε τον Ελευθέρη Πασιά σε πολύ λίγο.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Ρεσί, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
4: Joylicious. Joylicious.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω, ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
9: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
8: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Ράδιο επιλογές.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
14: Έχω.
15: Μετά θα πάνε
14: εκστασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε, φίλε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
16: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Ένα ακόμα παραμύθι, ένα άλλο παραμύθι από τον Γιάννη Κότσιρα έκανε την έναρξη για το τέταρτο και τελευταίο για την σημερινή εκπομπή. Ημίωρο, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Μα πόσο πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα. Εντάξει, ο Γιάννης Κότσιρας έχει ένα τεράστιο ρεπερτόριο. Φέτος γιορτάζει τα 30 του χρόνια στο ελληνικό τραγούδι και πραγματικά είναι σαν να έχει ξεκινήσει, ξέρω, πριν καμιά δεκαετία. Όχι γιατί έχει λίγα τραγούδια, ίσα ίσα. Επειδή συνεχώς δεν το χορταίνουμε και θέλουμε ακόμα περισσότερο Γιάννη Κότσιρα. Λοιπόν, η συνέχεια ανήκει στην αγαπημένη Βασιλική Καρακώστα και το τραγούδι που της έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Η Σβούρα και άλλες ιστορίες και ένα τραγούδι που είναι σε διασκευή, αλλά αγαπάμε αυτή τη διασκευή.

Όλα αρχίζουν εδώ, άλλο ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου από την ταινία Βαλκανιζατέρ, ένα πολύ πολύ επίσης αγαπημένο τραγούδι. Η Ελευθερία Ραβανιτάκη το ερμήνευσε live από το Γιάλινο Μουσικό Θέατρο και πολλά χρόνια πριν, το 2002 ηχογραφήθηκε αυτή η δισκογραφική δουλειά, αλλά έχει μείνει κλασική όπως έχουν μείνει τα περισσότερα τραγούδια άλλωστε της Ελευθερίας κλασικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα παιχνίδι. Με ένα παιχνίδι που έγραψε ο Στέφανος Κορκολής για τη φωνή της Μελίνας Ασλανίδου. Τι ωραίο τραγούδι. Ας το θυμηθούμε.

τόσο μεγάλο. Αυτό ήταν η Κυριακή της Τζόρτζια Μνευριδίκη που ολοκληρώνει σχεδόν τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε ένα ακόμα τραγούδι για να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε βέβαια αύριο. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Ακόμα δεν τελειώσαμε.

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκη. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
5: Γιατί?
4: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
5: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
4: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
5: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
4: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
6: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία. Την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
7: Κούκλα μου, όμορφη μου!
6: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
8: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
9: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
8: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
9: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμοί, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
8: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berber Bakery της διπλανής πόρτας.
9: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berber Coffee ασυναγώνιστο.
8: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
9: Berber Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
8: Berber Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
9: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
0: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: φως το σκοτάδι το πηχτό.
1: Καλώς όρισες, Λευτέρη. Καλώς όρισες. Σε περιμέναμε, να ξέρεις, να έρθεις από την Κύπρο να δούμε πότε θα μπορούμε να συναντηθούμε.
2: Από τις Σέρες.
1: Από τις Σέρες ήρθες. Γιατί μου πει η Τζίνα ότι έρχεσαι από την Κύπρο.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι, το μπερδέψα εγώ.
2: Μπορεί.
1: Τζίνα μου, λάθος, συγγνώμη. Λοιπόν, γιατί και εγώ διαβάζω βιογραφικό Σέρες και λέω, μα γιατί μου είπε μπορεί να δουλεύει κάτω στην Κύπρο. Ενδεχομένως, κανένα πρόβλημα. Τι κάνουν οι όμορφες Σέρες και τι κάνει και, ξέρεις, η περιοχή αυτή που βγάζει και τι δεν βγάζει.
2: Είναι όμορφα.
1: Είναι
2: ωραία. Ήσυχα. Τώρα καμία σχέση με αυτό το κατηγισμό εικόνων και πραγμάτων και καταστάσεων που βιώνετε εδώ.
1: Εντάξει, σε μία ώρα το βιώνετε κι εσείς.
2: Ναι, ξέρεις τι, έχω έναν φίλο από Σέρες, ο οποίος δουλεύει εδώ στην Αθήνα, είναι αστυνομικός και έρχεται δύο φορές το χρόνο πάνω στις Σέρες και μου λέει να σου πω κάτι, όταν έρχομαι εδώ ανακαλύπτω ότι υπάρχει μία μέρα κρυμμένη μέσα στη μέρα. Δηλαδή, όλος
1: η ησυχία το τρίωρο, ας πούμε, ξέρεις, ίσως.
2: Ναι, ναι, μα και οι μετακινήσεις είναι τεράστιο.
1: Μετακινήσεις, ναι. Σε όλη την Ελλάδα είναι έτσι, εκτός από την Αθήνα, φαντάζομαι. Γιατί και στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, οκ.
2: Και στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλύτερα από ότι.
1: Μα κοίταξε, είναι και θέμα πληθυσμού. Αλλιώς είναι 5 εκατομμύρια, αλλιώς είναι 1 εκατομμύριο, αλλιώς είναι 30.000. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ απλό. Η αναλογία πάει έτσι. Και πού να πάμε και σε καμιά Μητρόπολη του κόσμου, τι γίνεται. Λοιπόν, καλώς όρισες πρώτα απ' όλα. Έχουμε νέο άλμπουμ, το δεύτερο σου.
2: Το δεύτερο.
1: Και μάλιστα ξεκινήσαμε με τον τίτλο.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι,
2: παρέα.
1: Γεια σου παρέα. Τι έφτιαξε αυτή την παρέα.
2: Το τραγούδι ή όλο το δίσκο.
1: Η παρέα είναι ολόκληρο είναι το άλμπουμ. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο το τραγούδι.
2: Η ανάγκη για έκφραση. Πώς άλλοι άνθρωποι θα καθίσουν στην παρέα και θα μιλήσουν. Πώς άλλοι άνθρωποι θα ξεφύγουν οδηγώντας ή κάνοντας κάποια δραστηριότητα. Εμένα ο τρόπος μου να ξεφεύγω και να εκφράζομαι είναι η μουσική και περισσότερο το να δημιουργώ, να γράφω.
1: Γιατί βλέπω ότι διαβάζω σκονάκια, έχω διαβάσει μάλλον σκονάκια, ότι δεν είναι μόνο η μουσική.
2: Δεν είναι μόνο η μουσική. Ναι, ισχύει. Η μουσική
1: είναι ένα κομμάτι.
2: Είναι ένα κομμάτι, αλλά με κάποιο τρόπο, ας πούμε και το διάβασμα των βιβλίων, που είναι πολύ αγαπημένο, πολύ αγαπημένη ενασχόληση, ουσιαστικά τροφοδοτεί. Βλέπω δηλαδή ότι όσο παίρνεις ερεθίσματα, τόσο αυτό βγαίνει μετά και στην έκφρασή σου ή τόσο πιο πολύ σε βοηθάει να πεις αυτό που έχεις ανάγκη να πεις.
1: Τέλεια. Λοιπόν, εμείς θα λέμε λίγα λόγια, γιατί θα σε έχουμε ολόκληρη την ώρα εδώ, που σημαίνει ότι θέλουμε να ακούσουμε και πολλά τραγούδια, οπότε προχωράμε στο επόμενο, ξεκάθαρα, στο δεύτερο τραγούδι του άλμπουμ, που θέλω να το προλογίσεις. Τη μουσική την έχεις γράψει εσύ, έτσι, ναι. Και τους στίχους.
2: Θύμισε μου το
1: δεύτερο, τα όνειρα.
2: Τα όνειρα βγαίνουν, έτσι. Ναι, τα όνειρα βγαίνουν. Είναι ένα τραγούδι γραμμένο για τους ανθρώπους που ονειρεύονται και που δεν ονειρεύονται, δεν ονειροπολούν απλώς, αλλά δίνουν ενέργεια στο να εκπληρώσουν τα όνειρά τους.
1: Για πάμε να ονειρευτούμε και παρέα.

0: Τάουνε να βγαίνουν που κανονικά κλείνει το άλμπουμ, έτσι. Αλλά εμείς το κάνουμε λίγο διαφορετικά, μας βγαίνει αλλιώς. Δεν έχει καμία σημασία, έτσι. Δεν είναι... Τα τραγούδια είναι τραγούδια. Εκτός αν υπάρχουν πια, ξέρω εγώ, συγκεκριμένοι λόγοι να μπαίνουν σε συγκεκριμένη σειρά και
1: κοίτα,
0: έχουν μια ενότητα.
1: Υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη των τραγουδιών στο playlist του δίσκου που το
0: όπως πάντα.
1: Υπάρχει μόνο στο κεφάλι μου, να σου πω την αλήθεια. Είναι συνειρμική δική μου ιδεασμή.
0: Πάντα έτσι το λέμε στους καλλιτέχνες. Απλά οφείλουμε να σεβαστούμε αυτό που έχετε μέσα στο κεφάλι σας. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, μπορούμε να τα βάλουμε καλλιτέχνες. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Χρειάζεται αυτό το καλό pampering που λέγω. Λοιπόν, μίλησε μας λίγο για την δουλειά σου ως καθηγητής πια. Γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι, ε.
1: Εργάζομαι τεράστιο.
0: Και βασικό.
1: Εργάζομαι σαν εκπαιδευτικός μουσικής στην ειδική αγωγή. Μόνιμος από το 2020 στο Εξερών. Είναι ένα πολύ όμορφο σχολείο, μια πολύ όμορφη ενασχόληση, πολύ δημιουργική.
0: Και πάρα πάρα πολύ απαιτητική.
1: Και ναι, σε πολλές περιπτώσεις απαιτητική και ταυτόχρονα γεμάτη συνέστημα και γεμάτη αυθορμητισμό. Οπότε είναι ένα κομμάτι που με κάποιο τρόπο με τροφοδοτεί και αυτό. Και το χαίρομαι πάρα πολύ και προσπαθώ να είμαι... Είναι σαν πόσο γονιός προσπαθεί να είναι ο γονιός του παιδιού του. Προσπαθώ να είμαι ο δάσκαλος των μαθητών μου.
0: Ο αντίστοιχος γονιός στο σχολείο.
1: Γονιός, ναι, έτσι, ακριβώς,
0: έτσι, γιατί
1: έτσι,
0: αν υπολογίσουμε ότι τα παιδιά μας περνάνε τη μισή τους μέρα στο σχολείο, είναι το δεύτερο σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας, έτσι. Δηλαδή και πόσο σημαντικό είναι και οι δάσκαλοι να έχουν την συνέστηση ότι είναι παιδιά τους. Δεν είναι ένα μάτσο από άτομα που απλά τα απασχολούν για 5 ώρες. Είναι άδικο αυτό και όταν συμβαίνει πάρα πολύ άσχημο κιόλας, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και θέλω να πω εδώ ότι δυστυχώς συμβαίνει συχνά.
1: Αυτό τώρα είναι μια τεράστια συζήτηση.
0: Είναι τεράστια κουβέντα και δεν έχει να κάνει με την εκπαίδευση εκπομπή μας. Έχει να κάνει μόνο με τη μουσική. Λοιπόν, δεν ξέρω τι καημό έχεις. Εμείς έχουμε καημό γιατί είναι το δεύτερο τραγούδι του δίσκου και μου είπες να το προλογίσουμε. Εγώ το βρήκα. Μην ανησυχείς καθόλου όλα αυτά. Θέλω να μιλήσουμε και για τα παραμύθια και για τον τρόπο που διαχειρίζεσαι, που διαβάζεις παραμύθια, σωστά.
1: Ο καημός τώρα είναι εμπνευσμένος από ένα παραμύθι. Γράφτηκε πριν από περίπου 3 χρόνια για ένα σκηνικό στην Πύλο που είχε γίνει.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Με τους ανθρώπους εκεί που έγινε το ναυάγιο και στην αρχή. Όπου λέει το τραγούδι «Καημός» η λέξη ήταν «προσφυγιά», αλλά μετά άκουσα μια αφήγηση της Λίς Λαμπρέλη, η οποία έλεγε ένα παραδοσιακό παραμύθι του Αιγαίου, τον «Καημό», και αντικαταστάθηκε μέσα μου
0: η προσφυγιά,
1: λέξη, προσφυγιά με τον «Καημό», γιατί σκέφτηκα ότι δεν έβγαινε η μουσική αλλιώς. Δεν μου έβγαινε, δηλαδή,
0: είδες, ήταν και μοιραίο.
1: Ναι. Σκέφτηκα ότι όλους τους ανθρώπους τους έρνει ο «Καημός».
0: Και είναι και μια πολύ πολύ δυνατή λέξη ο καημός.
1: Ναι,
0: είναι δυνατότερη από την προσφυγιά, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Με κάποιο τρόπο. Πάμε για καημό.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Καημός, αλλά ένα τραγούδι με πολλές πολλές καταβολές. Από τι εμπνέεσαι, πέρα από τη, όχι τη θεματολογία, ενώ μουσικά, είσαι λίγο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ναι. Έχεις πολλά ανατολίτικα στοιχεία, σωστά.
1: Μα μεγαλώνοντας είχα συνιστώσει στο σπίτι πολύ διαφορετικές. Ο πατέρας μου βάζε να ακούω Καζατζίρι και Στράτο Διονυσίου.
0: Κλασικά.
1: Η μητέρα μου βάζε να ακούω...
0: Πάριο.
1: Στον Πάριο, κοίταξε, στον Πάριο και στον Ταλάρα τα βρίσκανε μαζί.
0: Πάντα. Είναι ναι, ναι. Ειδικά στον Ταλάρα.
1: Η ροπή της μητέρας μου ήταν η μεγάλη συνθέτης Μαρκόπουλος, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης. Εκεί ήταν το.
0: Εκεί ήταν το φόρτε της.
1: Ναι, και από τον παππού άκουγα Καντάδες και Ρεμπέτικα. Αγαπούσα από πολύ νωρίς τα παραδοσιακά. Η θεία μου βάζε Μπετόβεν και Ραβέλ. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Για να έχουμε κάτι.
1: Ναι, οπότε καταλαβαίνεις όλο αυτό το πράγμα.
0: Όπως σκέφτομαι τη θεία με τον μπαμπά. Ξέρεις τι είναι αυτά που βάζει στο παιδί και ακούει.
1: Όχι, ξέρεις κάτι, έτσι. Επειδή αυτό είναι μια πολύ ωραία συζήτηση και έχει πολύ πλάκα, αλλά επειδή ακριβώς υπήρχε το φάσμα Αλεξίου Νταλάρας, κάπως όλοι αυτοί τα βρίσκανε εκεί. Οπότε υπήρχε
0: τώρα
1: μια...
0: με βάζεις σε πειρασμό. Ναι, να σε ρωτήσω ποιο είναι το σημερινό φάσμα Αλεξίου Νταλάρας.
1: Α, καλά τώρα δεν...
0: Ποιο μπορεί να είναι το κοινό σημείο των μαθητών σου με σένα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή... Τότε ναι. Ο μπαμπάς σου με τη μαμά σου με σένα, ενώ ξέρεις, με τους παλαιότερους, μάλλον δύο γενιές, συναντήθηκαν στον Ταλάρα και στην Αλεξίου. Και σε πολλούς ακόμα. Έτσι. Σήμερα, εγώ θα σας αφήσω να το σκεφτείς, γιατί θα κάνουμε και break ούτως ή άλλως, οπότε έχουμε χρόνο.
1: Ναι,
0: λοιπόν, σήμερα, ποιοι είναι οι συνδετικοί κρίκοι που μπορεί να ενώσουν δύο γενιές. Είναι ένα ερώτημα. Έχουμε τραγούδι. Και μάλιστα θα μας το πει και ο Γιάννης Διονυσίου, τον οποίο υπεραγαπάω γιατί είναι φωνάρα ο τύπος. Φωνάρα. Αλλά θα κάνουμε και ένα break και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημιωράκι μαζί με το Ελευθέρη Πασιά. Δεν φεύγει κανείς.
1: Το τραγούδι λέγεται Όταν ο χρόνος δεν μετρά. Και είναι το μοναδικό στο δίσκο που έχει γράψει στίχους η Φωτεινή Μωραήτου. Τα υπόλοιπα τα έχω γράψει εγώ.
0: Και έχω να σου πω ότι μας ταιριάζει πάρα πολύ Όταν ο χρόνος δεν μετρά, γιατί είμαστε άχρονοι.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω, ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις. Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Κινητό 6944-258-337.
9: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
10: Μπέρμπε Μπέικερι.
9: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
10: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
9: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
10: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
9: Με άριστους αρτοποιούς και ζαχαροπλάστε.
10: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
9: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρό πιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
10: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
9: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
10: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
0: Ράδιο Επιλογές.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Επιλογές FM. Επιλογές FM.gr.
13: Είναι
12: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
13: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκα. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι εδώ και ξέρετε, οι ωραίες κουβέντες γίνονται συνήθως πίσω από τα μικρόφωνα. Όπως συμβαίνει πάντοτε και παντού. Έτσι, Λευτέρης Πασχιάς μαζί μας για το δεύτερο ημιωράκι από την. Από τις μακρινές αίρες, από τις ωραίες αίρες. Εγώ τι κάνουν οι μπουγάτσες εκεί πέρα. Έτσι, έχω έρθει αρκετές φορές και εντάξει, θεωρώ ότι είναι και λόγω της Κερκίνης. Έτσι, είναι από τους νομούς που είναι προνομιούχοι. Και για καλά και για κακά.
1: Έχετε
0: και μερικά έτσι, πολύ μεγάλα αστέρια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τώρα μην αρχίσουμε να λέμε τα
0: δικά. Όχι, δεν λέω τίποτα. δεν λέω τίποτα. Εγώ ούτως ή άλλως είμαι Πειραιώτης, δεν έχω κανένα θέμα. Έτσι. Αλλά είναι ένας ωραίος νομός.
1: Είναι και έχει και πολύ όμορφες γωνιές. Συνήθως οι άνθρωποι όταν μένουμε σε έναν τόπο υπογραμμίζουμε πολύ άνετα τα στραβά. Αλλά αν ξέρεις, ησυχάσεις λίγο και κοιτάξεις το τοπίο, θα βρεις πολλές γωνιές οι οποίες έχουν να σου δώσουν πράγματα. Και εγώ τουλάχιστον σε αυτή την φάση είμαι σε σχέση με τον τόπο μου. Οπότε αυτό. Δηλαδή, έχει
0: είναι με στο DNA μας να δίνουμε έμφαση κυρίως στα στραβά.
1: Για κάποιο λόγο το στραβό πουλάει πιο πολύ.
0: Μα για τον εαυτό μας
1: αυτό
0: πουλάει.
1: Νιώθω.
0: Δηλαδή εσύ, ο καθένας από εμάς, βλέποντας τον τόπο του, ξέρω, το περίγυρό του, την οικογένειά του ενδεχομένως, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί είναι, ξέρω, πόσο χάλια μου φτιάχνει το φαγητό η γυναίκα μου. Ή θα πει τι ωραία οικογένεια που έφτιαξα.
1: Ξέρεις τι νομίζω. Νομίζω ότι.
0: Εντελώς χαζό παράδειγμα τώρα,
1: ναι,
0: σου λέω έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι ωραίο το χαζό παράδειγμα. Νομίζω ότι πολλές φορές αυτό το πράγμα ξεκινάει από το αρνητικό για να πάει προς το θετικό. Δηλαδή, πώς θα δεις αυτόν τον συνάδελφο στη δουλειά που θα του πεις καλημέρα, πώς είσαι και θα πει πώς να είμαι και θα αρχίσει να λέει. Και αυτό είναι στραβό και εκείνο, και χθες πέρασα αυτό και εκείνο και τα άλλο. Και ουσιαστικά εκείνη την ώρα μοιράζεται αυτή την μαυρίλα και αν απλά το μοιραστείτε αυτό το πράγμα, θα έρθει η ανακούφιση και θα έρθει η ανάταση.
0: Είναι λίγο σαν αρχαία τραγωδία, δηλαδή, ένα πράγμα. Πρέπει να περάσουμε, γιατί, ξέρεις, από όλο αυτό στην έμεση και τα λοιπά για να φτάσουμε στη λύτρωση.
1: Νομίζεις ότι είναι τυχαία η δομή της αρχαίας
0: τραγωδίας? Καθόλου τυχαία, δεν το λέω καθόλου τυχαία.
1: Θεωρώ τις αρχαίες τραγωδίες μια σπουδή στις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο, δεν είναι το να παρουσιάσουν τους μύθους. Οι μύθοι σε πολλές περιπτώσεις
0: είναι αφορμές.
1: Είναι αφορμές. Ναι. Οι μύθοι ήταν προδιαγεγραμμένοι του τι θα παρουσιάσει η τραγωδία. Η όλη διαδικασία και η ανάλυση των ανθρώπινων σχέσεων, και αν το διαβάσεις με αυτή τη σκοπιά, θα δεις ότι σου μιλάει ακόμα και σήμερα.
0: Προφανώς γι' αυτό είναι διαχρονικές. Γιατί αν ήταν απλά οι μύθοι, εντάξει, μία χρονιά το μύθο, δύο χρονιά, τρία χρόνια το μύθο, πόσες φορές θα δεις το μύθο.
1: Έτσι.
0: Είναι ότι κρύβεται πίσω από αυτό.
1: Έτσι. Οπότε, κοίταξε, είναι και λίγο στάση ζωής. Μπορείς να πεις ότι ας κάνω μία προσπάθεια, στην αρχή με προσπάθεια θα γίνει μηχανικά, γιατί είμαστε και γενιά εμείς των 40 που μεγαλώσαμε.
0: Εσείς των 40.
1: Εμείς των 40.
0: Εγώ είμαι πιο πάνω.
1: Που μεγαλώσαμε βλέποντας απίστευτα πολύ τηλεόραση. Έχω δει,
0: νομίζω,
1: 100 ώρες ειδήσεων.
0: Είδες λοιπόν αυτά τα 10 λίγα χρόνια που μας χωρίζουν, που ας πούμε εγώ δεν έχω στην αντίληψή μου είδαμε πολύ τηλεόραση. Είναι φοβερό αυτό το
1: πράγμα. Όχι, για μένα είναι ξεκάθαρο, ναι, και, ναι, και πάει και στο άλλο άκρο. Είδαμε πολύ τηλεόραση.
0: Ναι. Εγώ αυτό που έχω θυμάμαι, ξέρεις, αν με ρωτήσεις για τα παιδικά μας χρόνια, θυμάμαι πάρα πάρα πολύ ότι έβγαινα έξω στο δρόμο και έπαιζα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό θυμάμαι.
1: Υπήρχε και αυτό στη γενιά μου. Αλλά υπήρχε και η καθημερινή άνεση του να ανοίγεις την τηλεόραση και να βλέπεις αυτές τις ειδήσεις, οι οποίες κρατούσαν πάρα πολλές ώρες.
0: Τι ωραία να μιλάμε για γενιές. Θα σου πω το εξής, γιατί εμείς εδώ την κουβέντα που την κάνουμε, πάντα την κάνουμε με μια άλλη διάθεση. Όχι, ξέρεις, να μας πεις για το τραγούδι, να μας πεις για το στίχο και τις επιρροές σου. Εντάξει, okay, αυτά εύκολα μπορεί κάποιος να τα ανακαλύψει. Αλλά αυτή η διάδραση εμένα που με ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, και ξέρεις. Έλεγες αυτό τώρα για τηλεόραση. Ξέρεις τι θυμάμαι σαν πολύ πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό των δικών μου παιδικών χρόνων? Ότι όταν ο μπαμπάς μου που ήταν ναυτικός έφερε βίντεο, ξέρεις, τα βίντεο τότε που ήπρεπε, ήταν το γεγονός της γειτονιάς. Και ερχόντουσαν τα παιδιά, οι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου στο σπίτι για να δουν το βίντεο που δεν είχε άλλος.
1: Ναι.
0: Τότε. Κατάλαβες, οπότε... Και κάτι τεράστιες βιντεοκασέτες που βλέπαμε. Αλλά αντιλαμβάνουμε τώρα, ξέρεις, την πολύ μεγάλη εξέλιξη σε πόσο λίγο χρονικό
1: τώρα
0: διάστημα.
1: Θυμίζει σε μένα όταν διηγούμε στην κόρη μου τι είναι το βίντεο κλαμπ. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι όντως είναι ένα ζήτημα πολύ ενδιαφέρον. Εύχομαι.
0: Καλά, εδώ διηγούμαστε τι είναι τα CD. Ναι.
1: Ισχύει. Ισχύει.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε να μην πληγωθούμε άλλο στο επόμενο κομμάτι. Το οποίο το προλογίζεις. Γιατί μιλάει για πληγωμένους.
1: Το επόμενο κομμάτι, ναι. Το επόμενο κομμάτι είναι το πληγωμένο λιοντάρι. Είναι γραμμένο για τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν τις πληγές τους, σηκώνονται με θάρρος και περπατάνε. Και
0: τις κάνουν προσόν.
1: Έτσι ακριβώς. Και ανοίγουν τον δρόμο τους.

0: Λοιπόν, ένα ακόμα τραγούδι ήρθε από τον Λευτέρη Πασιά και ξέρετε τι, έχουμε πολύ πολύ μεγάλες κουβέντες εδώ πέρα και έχουμε πιάσει και θέματα παιδείας και θέματα από εδώ και θέματα από εκεί. Λέω, Λευτέρη, τι λέω, λέω να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα για να προλάβουμε, γιατί θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, θα ακούσουμε το Πεφταστέρι, έτσι.
1: Το Πεφταστέρι.
0: Το Πεφταστέρι.
1: Το τραγούδι.
0: Το έκανα πολλά εγώ.
1: Του έρωτα.
0: Άντε να ερωτευτούμε και είναι και η Σαβέρια εδώ, ε.
1: Όχι,
0: η Βιολέτα.
1: Όχι, όχι, εδώ είμαι εγώ.
0: Εσύ είσαι εκεί.
1: Τα έχω κάνει.
0: Χαμός.
1: Δεν πειράζει,
0: σωστά. Συγγνώμη, θα επανέλθω.

0: Ένα πεφταστέρι λοιπόν, το οποίο το μπουρδουκλώσαμε λίγο. Είπαμε ότι άλλο ήταν να το πει. Όχι, εγώ το μπέρδεψα με το playlist. Σκύλια, συγγνώμη, απολογούμε. Λοιπόν, ένα πεφταστέρι. Τι ευχή μπορεί να κάνεις?
1: Να κάνω ευχή να είμαι γερός και δημιουργικός. Για μένα. Αν δηλαδή ρωτάς για μένα.
0: Για σένα.
1: Αν είναι
0: εντάξει,
1: προσωπική
0: ναι.
1: ευχή. Αυτό εύχομαι. Και αυτό εύχομαι και για όλους τους ανθρώπους. Γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπω ότι η δημιουργικότητα είναι σαν ένα πολύ ωραίο, σαν ένα πολύ ωραίο καράβι. Το οποίο όσο το φροντίζεις, τόσο θα συνεχίσει να σε ταξιδεύει.
0: Έτσι είναι. Και ξέρεις τι, αν είσαι εσύ καλά και αν είσαι δημιουργικός και αν είσαι ο καθένας από εμάς εννοώ, αυτό ταυτόχρονα μεταφέρεται και σου από πέρα, παρακάτω.
1: Ξέρω.
0: Δεν είναι?
1: Ξέρω.
0: Λοιπόν, έχουμε χώρο για ένα τραγούδι ακόμα και αυτό δεν θέλω να είναι, να μην μπει το κομμάτι που λέει Σαβέρια.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και θέλω με αυτή την ευκαιρία να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα, ξέρεις, ήρθε η ευχή και έκατσε. Θα έχουμε και συναυλία, θα τα ακούσουμε live
1: σήμερα,
0: τα κομμάτια.
1: Σήμερα, σήμερα, στην μουσική σκηνή Μακάρι, σήμερα 14 Μαΐου.
0: Ναι, γιατί εμείς ηχογραφούμε και θα το ακούσουμε την εκπομπή αργότερα, δεν έχει σημασία, στην Αθήνα.
1: Δεν έχει σημασία. Παρουσιαζόμαστε στη μουσική σκηνή Μακάρι, έχω καλεσμένη τη Σαβέρια. Οπότε θα πούμε και τα τραγούδια του δίσκου και τραγούδια που όλοι αγαπάμε και θα φύγει η Σαβέρια να τραγουδήσουμε μαζί.
0: Να γίνει μια σαν παρουσίαση.
1: Ναι, αλλά με τη Σαβέρια γενικά θα κάνουμε πράγματα και το καλοκαίρι, οπότε πολύ σύντομα θα...
0: Υπάρχουν νέα, οπότε συντονιστείτε, μπείτε στα social media.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι το Ελευθέρι, γιατί εκεί πια τα μαθαίνουμε όλα. Έτσι αυτό είναι το σημείο των καιρών.
1: Okay. Το σημείο των καιρών και... Εντάξει, έχει,
0: εντάξει, έχει την επιδραστικότητά του και το καλό, ναι, γιατί είναι πολύ πιο άμεση επικοινωνία με τον κόσμο. Έτσι.
1: Έτσι,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ, που ακούσαμε
1: για...
0: όλα τα τραγούδια. Θα απολαύσεις λίγο τον καφέ σου, μην ανησυχείς καθόλου, γιατί ξέρετε, παραγγείλε, μας άργησε, δεν πειράζει. Ήρθε όμως. Λοιπόν, πάμε για το κομμάτι της Σαβέριας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς συνεχίζουμε κανονικότητα για το τέταρτο ημιωράκι για σήμερα.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκη. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
2: Με το σώμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Τρως σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
8: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
9: Γιατί?
8: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
9: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
8: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
9: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
8: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
10: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
11: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
12: Κούκλα μου, όμορφη μου!
11: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
13: Αλήθεια,
12: Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
13: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
14: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιορκαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τρέμα αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40. Πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση, γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, στην κορυφή του Hot 40 μας παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, νούμερο 40 στην παρέα μας. Και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση. 40.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω

τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού, στο Hot 40 και άλλη νέα είσοδο στα Βέντο ή Βιαδάμου για πάντα στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40. Λένα Ζευγαρά Μαύρα Φεγγάρια, 39 Ανατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα, 38 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα και στο νούμερο 37 Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, νούμερο 35, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 35.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
1: Ράδιο επιλογές.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα στο Hot 40 μας. Είναι ο Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα στο νούμερο 31 και πριν ανέβουμε κι άλλο. Και μπούμε Top 30 για να δούμε το τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Λένα Ζευγαρά Μαύρα Φεγγάρια, 39 Νατάσα Θοδωρίδου Τα Χειρότερα, 38 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, 37 Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, 36 Σταβέντο Ήβη Αδάμου Για Πάντα, 35 Νίκος Βέρτης Μου Έλειψες Πολύ, 34 Έλλη Κοκκίνο Από Πού Και Ως Πού, 33 Ιουλία Καλυμάνη Εξαίρεση Εσύ, 32 Βασίλης Καράς Δε Μετανιώνω και στο νούμερο 31 Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, νούμερο 30 ήταν στο νούμερο 35 την περασμένη εβδομάδα.

μεγάλη άνοδος για τον Πέτρο Ιακωβίδη, 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στο νούμερο 26 του Hot 40 μας. Έτσι έχει μάθει λίγο πριν στο 30 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, 29 Κίλα Σφέρτο, 28 Άννα Βύση Εξαίρεση και στο νούμερο 27 Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παράφορα. Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα, νούμερο 25 στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 25.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious. Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
4: Joylicious. Joylicious.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεθι.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
9: Ακούτε Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
10: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
11: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
10: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
11: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
10: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
11: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
10: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
11: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
10: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
11: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
12: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
1: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
13: Κούκλα μου, όμορφη μου!
1: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνο ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
14: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος?
13: GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
14: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
15: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: δυο.
1: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε στο νούμερο 21 ή διαθέσιμη αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. 29, Κίλας Φέρτη. 28, Αναβής Εξαίρεση. 27, Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παράφορα. 26, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι Έχει Μάθει. 25, Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 24, Γιάννης Πλουταρχός, Δεν Γίνεται. 23, Ιουλία Καλυμάνη, Με Ξόδεψες. 22, Πέγγι Ζήνα, Άμυνα. Και στο νούμερο 21, Δέσποινα Βανδύ, Καλά να περνάτε. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με την Άννα Βύση και το νέο της single Αιγαίο, νούμερο 20, 11 θέσεις παρακαλώ πολύ πιο ψηλά. Από την περασμένη εβδομάδα ήταν στο νούμερο 31. 20.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πόντρε Μπέτικο στο νούμερο 16 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο νούμερο 20 Αναβίση Αιγαίο, 19 Αναστασία Βρέχη, 18 Νίκος Οικονομόπουλος όπου και αν πας, και στο νούμερο 17 Μαρίνα Σάτι Λέων Βάθενς εδώ. Έρχεται ο Χρήστος Αντικάη, μια καψούρα έχω, νούμερο 15. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο, υπομονή. 15.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berbe Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολυκαστρό. Τηλέφωνο 23430-22481. Berbe Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

0: 4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ανδρομάχη Σούσουρο στο νούμερο 11 του Hot 40 μας. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 21 Βύση Αιγαίο, 19 Αναστασία Βρέχη, 18 Νίκος Οικονομόπουλος όπου κι αν πας. 17 Μαρίνα Σάτι Λέων Βάθενς εδώ. 16 Απόν Ρεμπέτικο. 15 Χρήστος Αντικάη μια καψούρα έχω. 14 Θοδωρής Φέρης Ήπες. 13 Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό. 12 Πάνος Κιάμος Ξέρεις Πολλούς. Και στην 11η θέση Ανδρομάχη Σούσουρο. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις, νούμερο 10. Ήταν στο νούμερο 13 την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας φυσικά ο μεγάλος χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 10.
2: Τι κάνεις, πες μου πώς περνάς τη ζωή σου.

τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits. Είναι εδώ στο Hot 40, 4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι στο νούμερο 6, λίγο πριν στο 10. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, 9 Κατερίνα, Λιόλιο λογαριασμός, 8 Γιώργος Μαζονάκης επιπτώσεις και στην 7η θέση, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Έρχεται ο Ηλίας Βρετός, μάτια μου, νούμερο 5, την περασμένη εβδομάδα ήταν στην 7η θέση. Επιστρέφω με το νούμερο 1.

Ακριβώς η διαθέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας για ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40. Τώρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Νίνο και Τζόζεφιν, Τι κάνεις, 9, Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός, 8, Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις, 7, Ρία Λινίδου, Εξηγήστε μου, 6, Ελένη Φουρέρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι, 5, Ηλίας Βετός, Μάτια μου, 4, Γιώργος

Ο Σαμπάνης δεν με αγαπούσες, 3. Χρήστος Μανιδιάτης, μέχρι εκεί μπορούσες, και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε σε συνέχεια, να το κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Απολαύστε το.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
6: Με το στόμα γεμάτο.
7: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
9: Ναι!
8: Καλό, ε!
9: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
10: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
11: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
8: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
3: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τι κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι!
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
13: Joylicious.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας.
15: Κομμάτι της ζωής.
14: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία. Την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
3: Κούκλα μου, όμορφη μου!
2: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
2: Berber Bakery.
1: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
2: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
1: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
2: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
1: Με άριστους αρτοποιούς και ζαχαροπλάστε.
2: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
1: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρό πιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
2: Berber Bakery. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
1: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
2: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
4: Ράδιο Επιλογές.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Επιλογές FM.gr.
6: Είναι
5: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματόδης σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Τρως σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό!
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Με το στόμα
9: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκη. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Ωραία, μας

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430 24430.
10: Joylicious.
12: Joylicious.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Μπέρμπε Μπέικερι της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Μπέρμπε Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Μπέρμπε Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Μπέρμπε Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
3: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
4: Κούκλα μου, όμορφη μου!
3: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο ο Γιώργος Μάντσος, καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
7: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
8: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Φουρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
9: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
9: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berber Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Berber Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
2: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
7: Με το σώμα γεμάτο.
8: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
10: Γιατί?
9: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
10: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
9: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
10: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
9: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
11: Είναι στον αέρα.
12: Είναι και στο διαδίκτυο.
11: Επιλογές FM.gr.
12: Είναι
11: κομμάτι της ζωής μας.
12: Κομμάτι της ζωής.
11: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, τα είδες!
2: Τι να δω, ρε Ζωζό!
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
2: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430-24430.
11: Joylicious.
12: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
13: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
12: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
13: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
12: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
13: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
12: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
13: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
12: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
13: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
12: Κινητό 6944-258-337.
14: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
15: Ράδιο Επιλογές.
16: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
3: Κούκλα μου, όμορφη μου!
2: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
4: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
6: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε,
7: έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
8: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
8: Επιλογές FM.gr.
9: Είναι
8: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: closed.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Hey, sorry, I'm sure cool, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι. Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκη. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
3: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
4: Μπέρμπε Κόφι, κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
3: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
4: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
3: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
4: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
3: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
4: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
3: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
4: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
5: Τρώω σαν... το ξέρεις?
6: Ναι!
5: Καλό, ε!
6: Πολύ καλό!
7: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
10: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
11: Η ιστορία του ελληνικού.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Λευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
1: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις?
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
5: Μπέρμπε Μπέικερι.
4: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
5: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
4: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
5: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
4: Με άριστους αρτοποιούς και ζαχαροπλάστε.
5: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
4: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας. Τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
5: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
4: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
5: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Ράδιο επιλογές.
8: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδας εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματόδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία. Την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
4: Κούκλα μου, όμορφη μου!
3: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
6: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα...
7: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
9: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

αδέρτη Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, ξανά σε Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ. Τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
10: Joylicious.
13: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
14: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23 43 0 24 414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
15: Έχω.
16: Μετά θα πάνε
15: εξτασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε, φίλε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
18: Επιλογές FM.
17: Επιλογές FM.gr.
0: είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
16: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
17: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είναι αυτή η εποχή που αρχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές διακοπές, είτε λίγο πιο νωρίς είτε λίγο πιο αργά, είτε πολύ μακριά από εδώ είτε εδώ, ανάλογα τις οικονομικές δυνατότητες και τα προγραμματά μας. Πάντως τα όνειρα έχουν αρχίσει σίγουρα για διακοπές. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που μόλις ξεκίνησε και τώρα και σήμερα και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Και άκου να δεις τι μας έλεγε ο Λένι Κράβιτς περίπου πριν από 6 χρόνια. Ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. 5 more days for summer. Καλώς ορίσατε.

να μαζευτούμε όλοι εδώ μαζί, να γελάσουμε. Οι θερινές εκτόσεις ξεκινάνε 13 Ιουλίου και τελειώνουν 31 Αυγούστου. Διαβάζω εδώ. Το σίγουρο είναι ότι τα πράγματα έχουν ζορίσει. Με τον τουρισμό φυσικά δεν έχετε ακούσει συγκρίσεις με τον περσινό Απρίλιο ή τον περσινό Μάιο. Έτσι δεν είναι? Γιατί ο τουρισμός δεν πάει καθόλου καλά. Σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία, που βλέπω ότι γίνεται χαμός από κόσμο.

Η ελπίδα ήταν αυτή λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται σε λίγα λεπτά. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας και το Θωμά και άλλους πολλούς που γράφουν εδώ και μου στέλνουν μηνύματα στο Messenger αλλά και στο Instagram και στο TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι σκληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο επιλογές.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Η Ευρώπη δεν νομίζω να είναι από τις πιο έξυπνες επίρους του κόσμου. Αποδεικνύεται τον τελευταίο καιρό ειδικά όλο αυτό. Εκτός από τη χώρα μας που σταμάτησαν, ανέστηλαν τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για τους Βαλκάνιους γείτονές μας, αλλά και για τους Άγγλους το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα ίδια κάνει και η Γαλλία. Ανέστηλε τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει, λέει, τις καλοκαιρινές ουρές. Άκου εκεί να δεις τώρα, στο Ντόβερ. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε λίγο πειραματόζωα. Αυτοί οι άνθρωποι ούτε ειδικοί μοιάζουν, ούτε ξέρουν και πολύ καλά τι κάνουν. Τι να πεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμήσου και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά.

Ο υπερτουρισμός είναι το πρόβλημα και στη Βενετία, αλλά και στη Ρώμη και στο Ποζιτιάνο και το Αμάλφι. Στη χώρα μας το σημείο που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερτουρισμό δεν είναι η Ακρόπολη, είναι η Σαντορίνη, είναι η Μύκονος. Αυτά διαβάζω εδώ. Δεν ξέρω για φέτος τι γίνεται. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ακόμα, ε. Μια αύξηση γύρω στο 10% για τον Ιούλιο στις κρατήσεις βλέπουν οι ξενοδόχοι. Στην Ελλάδα, μια μείωση προς το παρόν βλέπουν στις κρατήσεις για τον Αύγουστο. Για να δούμε τι θα γίνει.

Στις 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Μας έρχεται σε λιγότερο από μήνα. Διαβάζω εδώ αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι στη Γερμανία το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο κάπως περίεργα με την μέρα και τη νύχτα. Δεν το ξέρω αυτό, έχω πάει διακοπές το καλοκαίρι στη Γερμανία, στο Μόναχο πιο συγκεκριμένα. Δεν είδα ότι δεν υπάρχει καθόλου νύχτα όπως λέει εδώ. Οι νύχτες, λέει, στη Γερμανία γίνονται σταδιακά πιο σύντομες και ασυνήθιστα φωτεινές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό για όσους κυκλοφορούν αργά το βράδυ. Κυκλοφόρησα και αργά το βράδυ μόνος μου, σαν την Καλαμιά στον Κάμπο, 2,5 ώρα ξέρω και εγώ. Στο Μόναχο τίποτα, δεν είδα ότι υπάρχει κάποιο φως στον ουρανό. Σκοτάδι και νύχτα ήταν. Δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει εσείς? Το καλοκαίρι στη Γερμανία η νύχτα είναι όχι τελείως νύχτα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σε λίγα λεπτά. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Είναι ωραίο που μου στέλνετε, κάτι τραγούδια έχετε ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μπουν σήμερα και αύριο. Λέοναρντ Κοέν. Προς το διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
1: Κούκλα μου, όμορφη μου!
0: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

τόσες δεκαετίες πριν μας έβγαζαν όλους τρελούς οι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με το θέμα των UFO. Επιμένανε και όμως τους βγάζαν τρελούς. Συνήθως κάτι που βλέπαμε στον ουρανό έλεγαν ότι ήταν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι, συνήθως ασημένιο. Και τον τελευταίο καιρό έχουν ξεκινήσει και όλα αυτά που λέγανε ότι ήταν ψέματα και μπαλόνια μετεωρολογικά, έχουν αρχίσει και παραδέχονται οι ίδιες οι κυβερνήσεις ότι ήταν αληθινά, και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται τον τελευταίο καιρό. Περιέργως βέβαια, έτσι. Δεν ξέρεις τώρα αν αυτό είναι αληθινό ή από όλη αυτή τη φασαρία που κάνει κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Τραμπ κυρίως με τις αποκαλύψεις τους. Είναι αληθινές, έτσι. Δεν το ξέρεις αυτό. Αρχίζεις και αναρωτιέσαι τώρα τι γίνεται. Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Κάθε εβδομάδα μαζί δύο φορές, και σήμερα και αύριο εδώ, Κοσμάς Καταρμάδος, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα στο ραδιοφωνάκι σας, είτε είναι στο αυτοκίνητο, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι στη δουλειά σας, εκεί δίπλα. Εδώ μαζί. Και αυτό το καλοκαίρι του 2026. Καλώς ορίσατε.

μέσα σε όλα αυτά τα δυσάρεστα που ακούμε και διαβάζουμε γύρω μας, να και ένα ευχάριστο. Η Τουρκία επανέλαβε για ακόμα μία φορά τις προηγούμενες μέρες ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτηση των μαρμάρων από το Λόρδο Έλγιν, ενώ κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο

να μην χρησιμοποιεί αυτή τη δικαιολογία από εδώ και στο εξής ως επιχείρημα σε όλα τα διεθνή διακυβερνητικά φόρα, όπως τα λένε. Από ό,τι φαίνεται, έστω και έτσι χαμηλόφωνα, γίνεται δουλειά εκεί, γιατί διαβάζω ότι στην 25η σύνοδο αυτής της Επιτροπής που συνεδριάζει για διάφορα πράγματα της UNESCO αποφασίστηκε στην 26η σύνοδο να συζητηθεί το ζήτημα των κλητών για ακόμα μια φορά. Για να δούμε τι θα γίνει. Και ζητάει και από τα δύο μέρη, και από την Ελλάδα και από τη Βρετανία, να βρεθεί λύση έτσι ώστε τα μάρμαρα να πάνε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Άκου εκεί να δεις τώρα.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για μας. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Μη φύγεις. Moses brought the children out of Egypt land. He said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us, the time is coming near. He's gonna wash away all our misery and our fear.

0: Ακούτε
1: Ράδιο Επιλογές. Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
0: Ακούτε
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plantex Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φέτος από συναυλίες στη χώρα μας δεν έχει αυτό το μεγάλο όνομα, θα έλεγες, που θα κάνει το μπαμ, που θα τρελαθούμε, θα ξετρελαθούμε. Από το χώρο του metal πέρασαν ήδη Iron Maiden και Metallica, που είναι μεγάλα ονόματα βέβαια της metal μουσικής, αλλά της δεκαετίας του 80 και του 90 περισσότερο. Πάντως μικρά διαμαντάκια περνάνε από τη χώρα μας για συναυλία, προφανώς στην Αθήνα, εκεί μαζεύονται οι περισσότεροι, όπως και ο David Byrne θα βρεθεί στις 21 Ιουνίου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, στην Αθήνα για μια συναυλία με αρκετά φτηνό εισιτήριο σε σχέση με άλλα εισιτήρια. Επιστροφή για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς και Δραμάτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί, εδώ παρέα με τις μουσικές που μας ενώνουν. David Byrne, στα αυτιά μας.

Ακρίβεια, ακρίβεια, διαβάζω εδώ. Την αδιαβάσω, την νιώθουμε και την βλέπουμε την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα κάνουμε τώρα το καλοκαίρι, τα οποία ακόμα ίσως να μην έχουμε ξεκινήσει ως συνήθειες. Κάπου εκεί θα πέσουμε πάνω σε καινούρια ακρίβεια. Διαβάζω εδώ, 15% είναι πάνω τα παγωτά. Τα εισιτήρια των πλοίων εννοείται. Άμα μπείτε και ψάξετε για ταξίδια το καλοκαίρι, θα δείτε τι ωραία που θα περάσετε με τις τιμές που θα δείτε μπροστά σας. Απαγορευτικές τιμές. Άμα έχεις τέτοιους φίλους να σου δίνουν ακριβό αέριο, τι να τους κάνεις στους εχθρούς που σου δίνανε πολύ πιο φθηνό αέριο και μπορούσες να ζεις καλύτερα, πιο φθηνά. Είναι μερικά πράγματα τα οποία τα σκέφτεσαι, τα συζητάς, τα ξανασκέφτεσαι, τα ξανασυζητάς με τους γνωστούς, με τους φίλους σου. Δεν μπορείς να τα χωνέψεις.

Οι γάμοι λέει αυτή την εποχή πάνε ως εξής. Η νύφη το παίζει αθώα. Ο γαμπρός ότι θα μείνει πιστός. Τα πεθερικά ότι αγαπιούνται μεταξύ τους. Μόνο οι καλεσμένοι είναι ειλικρινείς, λέμε τώρα. Ότι και αυτοί καλά-καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει οι καλεσμένοι είναι ειλικρινείς γιατί ήρθαν για το φαΐ και πέφτουν με τα μούτρα. Έχω πάει σε γάμο τα τελευταία χρόνια που κάποιοι δεν πάτησαν στην εκκλησία καθόλου και τους είδες κατευθείαν στο τραπέζι. Ντροπή. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και ο Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε υπέροχα τις επόμενες ώρες, τις μέρες και τις νύχτες σας, μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο. Γεια χαρά!

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πει θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνάς.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

βιογραφικό σου. Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

κίνηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.